Όμορφα λόγια που μεταφέρουν όμορφες εικόνες. Μπράβο στον Νίκο Καρβέλα. Δεν το είχα στο Στάθια Αγγελόπουλο να κάνει τέτοια ερμηνεία, και όμως την έκανε. Εγώ το άκουγα από το 94. Καρφωνόμαστε ηλικιακά. Πάμε όμως στο Θέμη Αδαμαντίδη, που είναι μια φωνή που περιμένεις να βγάλει έρωτα, σε μια διασκευή του Τζόνι Φοντάνα σε στίχους του Δημήτρη Ατρόπουλου. Για σένα λοιπόν.

Γιατί χωρίς εσένα λοιπόν δεν θα υπάρχω ούτε εγώ, μας είπε ο Βαλάντης. Έτσι έκλεισε το τραγούδι. Για ερωτικά τραγούδια μιλάμε. Ο απόλυτος ερωτικός τραγουδιστής που θα πάμε, θα πάμε στον Γιάννη τον Μπάριο. Είναι σίγουρα η ερμηνεία του, το είναι ο τραγουδιστής του έρωτα, όπως και να το κάνουμε. Και μιας και λέμε και κλείσαμε, γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχω, χωρίς εσένα δεν υπάρχω, το τραγούδι που νομίζω το απόλυτο για μένα ερωτικό τραγούδι, εκεί που θα τα αφιερώσεις, εκεί θα μείνεις.

Τέλειος λοιπόν, ναι, ο απόλυτος ερωτικός τραγουδιστής και έρχεται η δεύτερη σκέψη και λες Βοσκόπουλος, εδώ μπλέξαμε. Λες τι, δεν είναι που όχι μόνο τραγουδιστής του ερωτά, ερωτεύσιμος κιόλας, μιας και πολλοί σπάγανε συνάκι το δοντάκι μπροστά για να μοιάζουν στο Βοσκόπουλο, μεγάλη καψούρα. Από όλες τις γυναικές εποχές, της εποχής εκείνης, δηλαδή συγκριτικά με το Ρουβά δεν μετράει. Δεν μετράει γιατί δεν είχαν τέτοια εικόνα, δηλαδή ο άνθρωπος είχε κάνει το απόλυτο. Ήταν η ζωή του όλη πάνω στις γυναίκες, είχε στηθεί πάνω στο... Είναι και αυτός ο απόλυτος ερωτικός τραγουδιστής. Εγώ αγαπώ μία λοιπόν, του Νίκου Ζαχά. Δεν ξέρω, είναι το απόλυτο ερωτικό κομμάτι. Εμένα με συνέδεσε αυτό το κομμάτι με μια αγάπη που είχα με την ονά μου. 2-3 χρονών στην Κούνια, σηκωνόμουν το βράδυ, πέταγα ένα ρεφρέν, ξύπναγα τους γονείς μου, γιατί τον άκουγε πολύ μεγάλη καψούρα η ονά μου. Να είναι καλά εκεί που είναι. Τόλης Βοσκόπουλος, εγώ αγαπώ μία.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους ποθούς

Και πάμε στα 90s, λοιπόν, πιο pop αγάπες, έτσι πιο γλυκές, με πιο ελαφρίες, πιο καλοκαιρινές. Αλέξια, μάτια μου.

Απόψε χάσαμε και δυο λοιπόν, Μητροπάνος, Στέφανος Κορκολής είναι στη μουσική, Ρεβέκα Ρούσα είναι η στίχη αυτού του τραγουδιού. Τι να πω για το συγκεκριμένο τραγούδι, μιλάει για έρωτα, που χάλασε βέβαια, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει μεγάλη αγάπη. Δεν νομίζω μετά από τέτοιο τραγούδι να μην υπάρχει επανένωση. Τι να πω καμιά φορά, τι να πω, μας λέει και ο Λαβρέτζης Μαχαιρίτσας, άλλο ερωτικό όμορφο κομμάτι.

Ο έρωτας λοιπόν, η αγάπη, είναι ίσως ένα από τα πιο εγωιστικά συναισθήματα, μιας και απαιτείς όταν αγαπάς, όταν ερωτεύεσαι ειδικά, φτάνει στο έπακρο. Και μία λέξη, μία απλή λέξη τα εξηγεί όλα αυτά που ζητάς από τον άλλον. Απλώς, σε χρειάζομαι.

Σε χρειάζομαι λοιπόν, μας είπε ο Γιάννης Πάριος, και ο Γιάννης πάλι κι αυτός Πουλόπουλος δεν ζητάει κάτι άλλο, δηλαδή αναλύει τι χρειάζομαι. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς και μόνο.

Και θα έρθει ο Θέμης Αδαμαντίδης να δώσει την απάντηση έτσι απλά, λιτάκια απέριτα. Σ' αγαπώ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πει. Ειδικά με τη φωνή του. Άνα πει, τελειώσαμε. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από μια τηλεοπτική σειρά, την Κρουσταλένια. Οι παλιοί τη θυμόσαστε όσοι βλέπατε και όσοι είχατε τότε τηλεόραση δεκαετία του 80. Σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Κωνσταντίνου Ράμου.

Τι είναι ο έρωτας λοιπόν? Φαίνεται ότι όσα χρόνια για να περάσουν, το ερώτημα θα παραμείνει αιώνιο. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ακόμα και βιολόγοι, χημικοί και φιλόσοφοι προσπάθησαν επιτυχώς ανά τους αιώνες που περάσανε, αλλά ακριβή ορισμό δεν έχουν δώσει. Τελικά, μήπως είναι η αδυναμία μας να προσδιορίσουμε την ορμή και την ένταση του συναισθήματος αυτού που μας αποδεικνύει ότι ο έρωτας είναι κάτι πραγματικά ανωτερό μας? Μήπως ο έρωτας είναι έκσταση και μαρτύριο, ελευθερία και σκλαβιά μαζί? Είναι ένα συναίσθημα που αν έλειπε, οι ποιητές και οι στιχουργοί αυτού του κόσμου θα έμειναν προφανώς ανεργοί. Ο έρωτας όμως, όπως και να το κάνουμε, κινεί τον κόσμο μας. 1973 λοιπόν, λίγο πριν γεννηθώ εγώ και πολλοί από τους ακροατές, οι περισσότεροι πιστεύω, η Τζένι Βάνου ήθελε ένα πράγμα και μόνο, να μ' αγαπάς.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.

Με Τζένι Βάνου λοιπόν, όπως τελειώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, συνεχίζουμε και τη δεύτερη. Γιώργος Κατσαρός είναι στη μουσική και Πυθαγόρας είναι στους στίχους. Και πάμε να ακούσουμε και ένα ερωτικό όμορφο κομμάτι από τον Αντώνη Βαρδί. Μιας και για μένα η πιο σημαντική λέξη όταν θες να εκφράσεις τι είναι ο άλλος για σένα, είναι να πεις ότι είναι ο άνθρωπός σου. Ο άνθρωπός μου λοιπόν είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Βαρδί.

Ο άνθρωπός μου λοιπόν από τον Αντώνη Βαρδί, και αυτό με παρασύρισε ένα άλλο όμορφο τεράστιο κομμάτι της Γιόντα Νεγκά, που μας λέει ότι έχω άνθρωπο, επιτέλους έχω άνθρωπο. Γιατί καμιά φορά περιμένεις να έχεις χτίσει στο μυαλό σου την ανάγκη να ερωτευτείς, να έρθει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, και όταν έρχεται και είναι αυτός που έχει δώσει τις προδιαγραφές που πρέπει, λες, ξέρεις κάτι, χωρίς να το καταλάβεις, σε αγαπούσα πριν να έρθεις, γιατί αγαπάς αυτό που είναι, γιατί είναι αυτό που περίμενες προφανώς.

Και κάπου εκεί αρχίζουν οι υποσχέσεις για μοναδικότητα, για αιώνια αγάπη, για το «δεν θα σ' αλλάξω ποτέ με κανέναν, ναι, ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα», όπως λέει όμορφα ο Μητσιάς, κάπως έτσι θα ένιωθε κι αυτός.

Και δεν μπορεί να λέει ο Μητσιάς μόνος του ποτέ. Και ο Πάριος που είναι μαζί με την Ελένη Δήμου, που είναι δύο άτομα, και είναι και πιο ερωτικός ο Πάριος, να μην πει ποτέ, ποτέ, ποτέ για να τριτώσει. 1987, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Τι καμιά φορά κάνεις σκέψεις και λες όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, τόσο πιο απλή η έννοια του έρωτα, τόσο πιο αγνή και αγαθή, γιατί σήμερα έχει μπερδέψει λίγο το πράγμα από τις εικόνες, από όλα αυτά που έχουν να πάρουν τα παιδιά. Και ο αθώος, ο γλυκός, χωρίς απαιτήσεις έρωτα, χωρίς να θέσω άλλος να έχει, είναι να ερωτευτείς τι, δηλαδή βλέπεις η πρώτη εικόνα είναι αυτό που ξεκινάει η σκέψη και μετά ερωτεύεσαι. Σίγουρα το αμάξι του, τα λεφτά του, το φαίνεστε της, τα ψεύτικα μαλλιά, νύχια, χείλια της, δεν χρειάζονται πολλά. Πάρα πολύ λίγα και μπορείς να ερωτευτείς όπως κάνανε παλιά.

υπάρχει φόβος να πέφτει στο κενό. Παίζοντας και τραγουδώντας μπρος τούτο το κενό. Μέσα μου ακούω ένα βυθό, μα δεν ξέρω να

Μα η τύχη μας και εκείνη μας γελάει και μας προδίνει. Μας κοντεύει εκεί στο στόμα μια χαψιά από αμβρόσιο βρώμα. Αλλά τότε μας γελά και απ' ανθρώπου.

φαντάζει έξω η ψυχή μου. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί και εσύ αντεράκι μου χορδί.

Δευτέρα, τα μάτια μου γυαλίζανε στα φώτα. Ξεκίναγα τα βήματα τα πρώτα, τα χέρια μου

ματιά μου, τα μάτια μου γυαλίζαν στο σκοτάδι. Την πόρτα γύρευα του Άδη, τα χέρια μου χαϊδεύαν τα παγκάκια.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Το τραγούδι του Χάρη νούμερο 2, η έρωτας είναι θαρώ αλλιώς. Και όταν λέμε το τραγούδι του Χάρη, λέμε για τραγούδια που έχει γράψει στίχους ο Γιάννης ο Πάριος και μουσική ο Χάρης ο Βαρθακούρης, ο γιος του. 6 έχουν φτάσει τα τραγούδια του Χάρη μέχρι σήμερα στη δισκογραφία, ένα εκ των οποίων έχει η Ναταλία Γερμανού στίχους, όλα τα άλλα είναι στίχοι του Γιάννη Πάριου. Και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι του Χάρη νούμερο 4, σε ευχαριστώ.

μπορούμε να κάνουμε εκπομπή για έρωτα και να μην βάλουμε τον απόλυτο έρωτο του Θέμη Αδαμαντίδη, ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1996 από τον Δημήτρη Γκούμα.

πιο απόλυτος μουσικός έρωτας για μένα είναι ο Αντώνης Βαρδής σαν συνθέτης. 2002 που έγραψε τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος και ο Αντώνης Βαρδής μας είπε «Και θα σ' αγαπώ».

Ποιος ήθιστε σε κάθε αγάπη, σε κάθε έρωτα να υπάρχει σύγκριση με τον προηγούμενο, η έννοια πως τι που είμαι παραπάνω, είναι λιγότερο σε σχέση με πριν. Τα έχει ξεχωρίσει αυτά και τα έχει ξεκαθαρίσει ο Γιάννης Οπάριος. Μας λέει ποιος να συγκριθεί μαζί σου.

πολλοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν μπορεί παρά να έχει έναν μόνο άνθρωπο ως αντίκρισμα. Ενώ άλλοι ερωτεύονται πολλές φορές. Τι είναι ο έρωτας? Μήπως είναι η ερμηνεία που του δίνει ο καθένας μας? Μήπως είναι ένα συνώνυμο της έλξης, του πάθους, της ανάγκης για αγάπη? Ή ακόμα και της αυτοκαταστροφής? Όπως και να έχει, ό,τι ερμηνεία και να έχετε δώσει συνειδητά ή ασυνείδητα στον έρωτα, το μόνο που μπορείτε να κάνετε για να μην ιτηθείτε και για να μην χάσετε από τον ίδιο σας τον εαυτό είναι απλά να το ζήσετε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε όμορφα και γλυκά μια καλή νύχτα με το συγκεκριμένο τραγούδι που ακολουθεί. Όλα δικά σου, Γιάννης Φουλόπουλος, από μένα το Γιάννη Φωτάκη. Γεια σας.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Έζησα μες στην παγωνιά, χωρίς την αγκαλιά σου. Ας σε σκεφτώ.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Πρωί θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες, βιταμίνες και τζινσέγκ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν.

γύρω στα 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

Αφού πειράζει η καρδιά, δεν θέλει να με γιάνει. Ο χαρός γίνεται γιατρός, η μαύρη γιωτάνει. Πόνο μέτρα δεν βρίσκεται για να μέτρα το πόνο. Φέρουνε και τον έρθει.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.

0: των Αγίων μνημονεύσαν εις αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι ευλογητές το όνομα και δοξαστές η Βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Μετά το πάθος πορευθείσαι εν το νήματι, προσομυρίσαι το σώμα σου, οι γυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρήκουν εξ αυτών, ό,τι ανέστη ο Κύριος, δωρούμε.

Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκτάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσει ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλλεται και κόσμος σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.

Συ το φως των εσκοτισμένων, Συ η Ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστη σας, του θανάτου το κράτος σωτήρης κυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια. Και οι θνητοί κατηδώντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτήση συγχαίρει εν της Υ Αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμος πτήρ μου ανημνήσε αΐ.

Την 21η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Εγκυλικία. Φέρον τη χρήμα σάκους άξιον πόλου Ιουλιανών βάλετε πόντου μέσου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αφροδυσίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικήτας Ονισήριος, ο εν τυχείο μαρτυρίσας κατά το έτος 1700, 1732, ξύφη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήσε εκπευλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευτήσα πήγαινε τη μετέφραση.

και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση.

Ανάσταση Χριστού Θεαξάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρι ήλθε δια του Σταυρού, όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρόγαρ υπομείνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσαι.

Ανημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονας Πατριαρχών, Αλεξανδρίου,

Του Πεοφόρου, Δημητρίου, του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τινώνος και Στρατιλάτου, Μινάτου, Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Χαραλάμπου, Σελευθερίου, Βλασίου, Κοσμάτου, Ετωλού και Γρηγορίου, του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γυναικών, Θέκλης, Εκατερίνης, Βαρβάρας, Κυριακής, Μαρίνης, Παρασκευής, Εφημίας, Φωτεινής, Ειρήνης και Φιλοθέης της Αθηναίας, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου,

του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ταρσαίος, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Τερεντίου Επισκόπου Ικονίου,

Κύριος επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν την πόλη το αυτή, των

0: Κύριος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να φέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα ειν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύξεστε οι κατηχουμένοι των Κυρίων, οι πιστοί με τον κατηχουμένο δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος από τους ελεήσει, κατηχήσει από τους λόγους της ηθίας, αποκαλύψει αυτής τα Ευαγγέλια δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελεήσουν αντιλαβούν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός της η χάρη τη. Οι κατηχουμένοι τα σύμβαλα σημών το Κύριο κλείνατε.
1: Είναι
2: και αυτή η συνειδητοξάση το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του

Θεοάνης, υπερείς το ιερονημόσυνον επιτελείται και ανέμακτος ταύτη θυσία προσφέρεται και ο νέκαστος κατά διάνοια μνημονεύει. Νηστεί Κύριος ο Θεός.

Πατέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Μητρόπολης Πέτρας και Χερονήσου, προς τους ευσεβείς χριστιανούς της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου. Αδελφοί μου, πάλι και εφέτος κατά τη συνήθειά τους, οι χιλιαστές ή μάρτυρες του Ιακωβά έχουν σκορπίσει παντού σε πόλεις και χωριά ενημερωτικά φυλάδια με τα οποία καλούν όλους όσοι θέλουν να παρευρεθούν στην ετήσια συνέλευσή τους με θέμα αιώνια ευτυχία, τρόποι αποκτησή της. Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Royal Hall στα Μάλια Ηρακλείου. Ως επίσκοπός σας, που έχει την ευθύνη και θέλει να διαφυλάξει το λογικό ποίμνιο που του έχει εμπιστευθεί ο αρχιποιμένας Χριστός, από τη λίμνη των πάσης φύσεως αιρετικών και εμπροκειμένου από την πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούν να προωθήσουν τις αιρετικές δοξασίες τους, αισθανόμεθα την ανάγκη να εφιστήσουμε την προσοχή όλων για την μη συμμετοχή κανενός χριστιανού Ορθοδόξου σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν καθαρά προσιλητιστικό χαρακτήρα. Η ομάδα των χιλιαστών ή μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως οι ίδιοι αποκαλούνται, εμφανίστηκε στο τέλος του 10ου αιώνα, 1870, στην Αμερική από τον πάστορα, κατά άλλους έμπορο, Κάρολο Τζέις Ρόσελ. Στην δε Ελλάδα περί το 1912. Βασικές, ουσιαστικές και δογματικές διαφορές χωρίζουν το χριστιανό και την Ορθόδοξη Εκκλησία από τους μάρτυρες του Ιακωβά. Ανάμεσα στις πολλές και μεγάλες διαφορές και οι εξής. Πρώτον, αρνούνται την Αγία Τριάδα, για την οποία γράφουν πως η τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη διάνοια του Σατανά. Δεύτερον, αρνούνται τη θεότητα του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Τρίτον, αρνούνται τη σωματική Ανάσταση του Χριστού. Τέταρτον, αρνούνται την Εκκλησία και τα Άγια Μυστηριά της. Πέμπτον, αρνούνται την Αθανασία της ψυχής. Έκτον, αρνούνται την Θεοτόκο Μαρία και το Αϊπάρθενον αυτής. Έβδομον, αρνούνται τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όγδον, αρνούνται τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό. Ένατον, αρνούνται τις ιερές εικόνες. Δέκατον, αρνούνται τις μεγάλες δεσποτικές εορτές της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, αλλά και το 15 Αύγουστο. Εντέκατον, αρνούνται την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Δωδέκατον, αρνούνται τον Νηπιοβαπτισμό. Δέκατον τρίτον, αρνούνται τη μετάγγιση αίματος. Δέκατον τέταρτον, αρνούνται να υπηρετήσουν ως μάχημοι την πατρίδα. Δέκατον πέμπτον, διδάσκουν ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1914 και ότι σύντομα θα έρθει ο Χριστός να ιδρύσει επί της γης χιλιετή βασιλεία του, εξού και η ονομασία τους χιλιαστέ. Δέκατο έκτον, χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, την οποία ερμηνεύουν σύμφωνα με τις δικές τους πεποιθήσεις, αποκομμένη από την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Δέκατον έβδομον, τα περιοδικά Σκοπιά και Ξύπνα είναι όργανα προσιλητισμού των μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι χιλιαστές, με τις κατά καιρούς εντυπωσιακές συνελεύσεις που πραγματοποιούν, επιδιώκουν με δόλιο τρόπο να παραπλανήσουν τους ανθρώπους και να αποκτήσουν οπαδούς, αποκρίνοντας την αλήθεια για τον Χριστό, του οποίου το όνομα καπηλεύονται εσχάτως, ονομαζόμενοι χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά, και αγνοούν τη μεγάλη αλήθεια για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Η Αγία Γραφή περί αυτού σαφώς αποφαίνεται ότι είναι ο όλ επί πάντων Θεός,
ευλογητός εις τους αιώνας, και ότι προσέφερε εκούσια τη ζωή του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Έλαβε την ανθρώπινη σάρκα και έγινε ομοιοπαθής ημίν κατά πλην της αμαρτίας. Καρφώθηκε ως κακούργος πάνω στο ξύλο του σταυρού για να νικήσει το θάνατο με τον θάνατό του και να προσφέρει σε μας την αιώνια ζωή με την ένδοξη Ανάστασή του. Αδελφοί μου, η σωτηρία του ανθρώπου δεν επιτυχάνεται απλώς με την εξερεύνηση λογικών αποδείξεων και μεθόδων απόκτησης της αιώνιας ευτυχίας μέσα από την Αγία Γραφή, όπως εκείνοι αποφαίνονται, αλλά με τη μετοχή μας στο μυστήριο της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο της αθανάτου ζωής, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Ο λόγος του Κυρίου είναι σαφής. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Και προσκαλεί ο ίδιος ο Κύριος να μετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πάντες οι πιστοί χριστιανοί, για να έχουν ζωήν αιώνιον και όχι μόνον το υπόλοιπο των 144.000 εκλεκτών, όπως πιστεύουν και κηρύττουν οι μάρτυρες του Ιακωβά. Αδελφοί μου, γρηγορείτε, στήκετε εν την πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Σας καλώ όλους να προστατεύσετε το θησαυρό της πίστεως από όλους αυτούς που με πονηρούς τρόπους και δόλιες προσιτιστικές μεθόδους προσπαθούν να κλονίσουν την πίστη, που σκορπούν τη σύγχυση και κηρύσσουν το ψέμα αντί για την αλήθεια. Κανείς δεν πρέπει να πλησιάσει τη φωτιά της πλάνης. Κανείς δεν πρέπει να ανοίξει την πόρτα της ψυχής του στον διάβολο και το ψέμα. Κανείς δεν πρέπει να συμμαχίσει με τους πολέμιους του Κυρίου, που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να επιλέγουν τον θάνατο αντί για τη ζωή. Μεταπατρικών ευχών ο Μητροπολίτης, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος. Επίσης, την εβδομάδα που μας έρχεται θα τελεστούν θείες λειτουργίες. Την Τετάρτη, εορτή του Γενεσίου του Προδρόμου, και το Σάββατο, εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Οι ενορίες Αγίας Τριάδος και Τιμίου Σταυρού της πόλεως μας θα πραγματοποιήσουν από κοινού μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 στην πόλη του Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού Κουμπέ στην πόλη του Ρεθύμνου, την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης, το Πολεμικό Μουσείο Χρωμονοαστηρίου στην πόλη του Ρεθύμνου, και θα υπάρξει μετά φαγητό και ελεύθερος χρόνος στην πόλη του Ρεθύμνου. Στην επιστροφή θα σταματήσουμε στην ενορία κάτω Γουβών Ηρακλείου, όπου θα παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου. 11 Ιουλίου είναι η παραμονή του Αγίου Παϊσίου. Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή αυτή είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις και η είσοδος στο Πολεμικό Μουσείο. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές θα απευθύνεστε εδώ στην ενορία μας, στον Πατέρα Νεκτάριο.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώτας, όσων των λόγων σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον η θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες της ιερεύσου το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άλλοθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων και συν την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: λεμπάθων και πασαρκός. Το θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο δωρησάμενος. Αυτός Κύριε ανάποσον την ψυχήν της κεκοιμημένης δούλης σου Άνης και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, πάσα οδύνη λύπη και στενεγμός. Παν αμάρτημα το παραυτής πρακθέν λόγο, έργο ή διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, το ότι ουκέρστην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχ αμαρτής, σιγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της κεκοιμημένης δούλης σου Άνης Χριστέ Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπουμε σύντονά σου πατρί. Το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Κυρίω δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και η κοιμημένη δούλη σου Άνης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε εν συντοανάρχου σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός σου πνεύματι,

Κύριος ελπίσιμον δόξασι, ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, τες ποιης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και ορθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεθείων.

Των Αγίων Πατέρων και Μητέρων ημών, Κύριε

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: 104,4.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ,

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, ναι, όντως, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια σχολή, τέτοιες ανώτερες σχολές, όπως οι ανώτερες σχολές Α, να σε προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα, όμως, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και πραγματικά μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Εάν θέλει λοιπόν κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να τηλεφωνήσει είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα, είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τα βρίσκεις όλα εκεί.

0: Τώρα αυτός εδώ τι...
1: Πες μου σε παρακαλώ, από εκεί που τον θαυμάζαν δεν θέλουν να τον δούνε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, τσακώνεται με την AI.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, όχι.
1: Συνεργάζεται με την AI.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημεία των καιρών.
1: Λοιπόν, άκουν την είδηση να συμφωνήσουμε στο τέλος αν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν αντίθετος με την AI στην τέχνη του, στον κινηματογράφο. Τελικά όμως συμφώνησε να είναι δημιουργικός σύμβουλος σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο 83χρονος σήμερα Μάρτιν Σκορτσέζε αποφάσισε ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ άνετη εμπειρία να θες να φαντάζεσαι κάτι στο μυαλό σου και με την AI να σου δημιουργείται, να πηγαίνεις στα σκηνικά, να ψάχνεις να βρεις που είναι τα μέρη.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε σε αντάλλαγμα της εξυπηρέτησης της AI στην τελευταία του ταινία να γίνει σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία Black Forest Labs.
0: Ετών,
1: μέχρι εδώ καλά.
0: Ετών.
1: 83.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου, του σινεμά, δηλαδή στο pre-production και στα storyboards, θεώρησαν ότι είναι μια αδιανόητη προδοσία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις, η AI παίρνει δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει γίνει θεματάρα στο Hollywood και
1: έτσι,
0: όχι μόνο.
1: Και από εκεί που τον είχαν θεό.
0: Ναι. Τώρα τον κάνανε...
1: Έκτοτος άγγελος. Μάλιστα. Κανονικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχες δίκιο. Είχες δίκιο, πραγματικά. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό.
1: Μα μπορεί να είναι πιο γρήγορο, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χάνεται η δουλειά, χάνεται.
0: Πού είναι η δημιουργικότητα, ρε
1: παιδί. Μην το συζητάς, πού είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ρε παιδί.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια, μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφωνηπιοκόμων, το ΟΠΑ.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλώς
1: και προσοχή,
2: στην.
1: Το κλίμα δαγκώνει. Μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, παιδιά. Τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Τόνκιν στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Τόνκιν είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του προγράμματος προστασίας του είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και ελαφροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, ticket box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
7: Κατών 4,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, από αυτό το σημείο του πλανήτη έχουν περάσει τρομεροί άνθρωποι, εσύ. Το 340 π.Χ. που σε πάω τώρα, ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης με πάρα πολύ μικρή απόκληση, σε πληροφορώ, από την πραγματικότητα και κατασκεύασε το σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς.
1: Αυτός από πληροφορική δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε, όχι.
1: Αν είχε πάει όμως στις σχολές Α,
0: ναι,
1: θα ήξερε ακόμα περισσότερα και για πληροφορική και γραφιστική, εντάξει.
0: Γιατί στις ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα up to date, αλλά και με δυνατότητα online και διαζώσεις φοίτησης και με AI εργαλεία.
1: Άμε. Λοιπόν, θέλετε περισσότερα, καλέστε 210-5279-500, 210-4120-14 ή κάντε ένα κλικ www.ekalpha.gr. Hey, Billy, you got-

0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει, λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ότι στην Αττική, στην Πεντέλη συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι κάπως.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει μπρος σε κάτι φόρο. Να το ξέρεις, αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, για την Πεντέλη μιλάμε, όπου λέει υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, έχουν τέλος πάντων εντοπίσει λόφους βαρύτητας,
1: ναι,
0: περίεργα πράγματα. Και όλα αυτά βγαίνουν και από έρευνες, όπως στις discovercars.com, μια υπηρεσία που κάνει τέτοιες έρευνες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ο δρόμος, λέει, που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη είναι μέσα στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη.
1: Δεν θα είχαμε και ένα τέτοιο εμείς.
0: Έτσι. Σύμφωνα πάντοτε με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπήρξαν αναφορές για UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δρόμο για τη σπηλιά του Νταβέλη, παιδιά, είναι στοιχειωμένα τα πράγματα.
1: Ποιος ξέρει, δεν από ποιο, από τι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, πάντως, εγώ έχω ακούσει πράγματα.
1: Και εγώ σου ξαναείπα, μου έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Αυτοκίνητο που ξεκινάει, είναι ανηφορίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το παίρνεις από την άλλη πλευρά και αντί να πηγαίνει το αυτοκίνητο προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω, στο λόγο τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με πιστεύεις πολύ.
0: Εσύ αυτό το διαπίστωσες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούσες εσύ.
1: Οδηγούσα εγώ, γιατί
0: πόσες
1: τι πρόβλημα
0: μέρες
1: έχουμε με την οδήγησή μου.
0: Κανένα.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει παράπονα γι' αυτό.
0: Όχι, καθόλου, σε παρακαλώ.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγματι ζωή σου.
5: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά και... κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπαθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

0: Τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντα λέγουν.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
0: ή ένα κλικ
1: www.iekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
0: Τι μας έχεις?
1: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Από ποιον?
1: Από την Billie Eilish. Και είναι το All the good girls go to hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
0: από
1: πολύ
0: φωτιές,
1: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπα, είναι γροθιά στο στομάχι, έτσι. Είναι το All the good girls go to hell, από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
0: Για να δούμε.
1: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική τη Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορεί τώρα να τα περάσει έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσει να το ακούσει, να το δει. Επίση τα βίντεο κλειπ είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμω εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε, φιλιά πολλά.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

στον 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
5: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε

0: όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λί και Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λί και Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λί και Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
3: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και εχθές και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles.

για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond, που ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση και πρότεινε τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Ντάνιελ Κρέγκ εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια, και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι ψιλοφαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

Λοιπόν, για ακούστε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε, και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Την μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα όμως, ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, έτσι, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στις 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και ο Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

Δεν θέλω εγώ, δεν θέλεις κι εσύ, μα να είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να επιμένουμε στα ίδια. Μου λες μ' αγαπάς, σου λέω σ' αγαπώ, μα δεν με μπορείς και δεν σε μπορώ.

Δεν ξέρω αν ψηφίζεις ό,τι θες. Ρίχνω λευκό που καίει το σκοτάδι.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: της ρουτίνας στο τραγούδι.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4 ο Άσιδη.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ναγνωστάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα, και μόλις ξεκινάμε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά, η οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο τίτλους σήμερα. Ο ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στα παπούτσια, γενικότερα στα υποδήματα, ή αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες. Γιατί η αλήθεια είναι, στην ηλικία που έχω φτάσει δεν έχω συναντήσει γυναίκα που να μην έχει έναν έρωτα για τα παπούτσια. Και να χρησιμοποιεί και δικαιολογίες τύπου Νάνση Σινάτρα που ακούσαμε και στο τραγούδι προηγουμένως. Δηλαδή, these boots are made for walking, these heels are made for standing, for walking, for dancing κτλ. Δηλαδή, ένας τρόπος να δικαιολογήσεις ότι ούτε σαραντοποδαρούσα δεν έχει τόσα ζευγάρια στο ντουλάπι της, είναι να τα έχεις για διάφορες περιστάσεις αυτές και κάπως έτσι στην αρχή ξεγελάς τον άνθρωπο που ζει μαζί σου. Στην πορεία καταλαβαίνει απλά ότι σε ένα παθολογικό περιστατικό το οποίο μαζεύει παπούτσια. Δεν το σώζει δηλαδή επί μακρών. Όχι. Εμείς όμως μετά τις μπότες, γιατί εντάξει, να βάλουμε και κάτι πιο χαμηλό, έχουμε χεσικοί ζέστες, θα ακούσουμε Carl Perkins και τα Bleach Suede Shoes, τα οποία εντάξει και αυτά δεν είναι αμυγός καλοκαιρινά, αλλά όσο να είναι, τουλάχιστον η γάμπα αερίζεται. Well,

εσείς δεν θέλω να μου νιώθετε άσχημα, έτσι, για τα blue sweatshoes. Έχουμε πιστή, εντάξει, πιστή όχι, αλλά και όχι τόσο rock, αλλά πιο μελωδική μετάφραση εντός εισαγωγικών του τραγουδιού. Τα μπλε παπούτσια με το Λάκη Παπαδόπουλο. Και έχουν και ρίγα, δηλαδή. Ενώ τα blue sweatshoes δεν είχανε.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω ένα παιδικό αποθυμένο, το οποίο έτσι θέλω να καταθέσω, γιατί αυτό το τραγούδι είχε βγει μου και πάρα πολύ μικρή. Η μαμά μου, η οποία έχει ένα σκάλωμα με τα παπούτσια, όχι σαν το δικό μου που έχει 200 ζευγάρια, όχι, τα ζευγάρια της είναι μετρημένα. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να είμαι από άλλη μαμά εγώ και να μου το έχει αποκαλύψει. Είχε όμως ένα σκάλωμα, τα παπούτσια να είναι βαμμένα, να είναι καθαρισμένα, να είναι γυαλισμένα. Δηλαδή, αφήναμε τα παπούτσια μας την επόμενη, τα βρίσκαμε, λες και δεν τα είχαμε αφήσει σπίτι και τα είχαμε αφήσει στο τακούνι εξπρές. Κάπως έτσι λοιπόν, πιτσιρίκι. Εγώ βλέπω τη μαμά μου συνέχεια βάφει με αυτά τα κάμελ, τα θυμόσαστε με τα σφουγγαράκια. Κάπως έτσι και βάφει όλη την ώρα, βάφει για να είμαστε όλοι φρεσκογυαλισμένοι, λες και θα πηγαίναμε σε γάμο ή σε κηδεία. Και ακούω το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ο Τάκης με την Αρλέτα. Που λέει μέσα ο στίχος «Στο χολ θα βρεις τα παπούτσια σου βαμμένα» και κάπως ας πούμε αυτός ο συνειρμός πάντα με εκνεύριζε. Το μεταξύ δεν ήταν φαντάζομαι να μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι της μαμάς μου της άρεσε το τραγούδι, έτσι. Προφανώς καθόταν μαζί με την Αρλέτα στο διάδρομο και φτιάχναν τα παπούτσια της οικογένειας.

Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σταθώ στο στίχο «Θα τα πούμε το 2001» που τα ακούγαμε και λέγαμε «Το 2001, πόσο μακριά από εδώ». Και από εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ μακριά, είναι 25 χρόνια πίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό το ότι είχαμε την προοπτική της ίδιας χρονιάς και προς τα μπρος και προς τα πίσω. Όπως και να έχει όμως, επειδή εντάξει έχουν προχωρήσει τα παπούτσια και όσο να είναι κουράζεσαι, κάνει και ζέστη τώρα, τι λέτε να βάλουμε δύο παπούτσια πάνινα, γιατί έχουμε και μεγάλο δρόμο μέχρι τα Γιάννενα.

Και κάπου εδώ η ελληνική δισκογραφία συναντά την ελληνική μυθολογία. Θυμόσαστε τον Ιάσωνα. Ο Ιάσωνας λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία ως ο μονοσάνδαλος. Γι' αυτό το μονοσανδάλι λοιπόν θα μας μιλήσει και η Μελίδα Στλανίδου.

Τώρα για να πούμε και του στραβού το δίκιο, δεν ξέρω πόσο άνετα μπορεί να περπάταγε είτε ο Ιάσονας είτε η Μελίνα Σιλανίδου, προκειμένου με το μόνο σανδάλι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ωστόσο, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά, είναι ξεκάθαρος ότι οι αρβίλες είναι βάσανο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάζ του Εόν. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
3: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
6: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
8: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
9: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
10: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
11: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Καλοκαίρι με τον 104,4.
1: Μαμά, διψάω.
2: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά στο δεύτερο μέρος έχουμε ξεκινήσει με ξεκάθαρα θρησκευτικό περιεχόμενο και μετά τα σανδάλια του Χριστού που φοράει στα πόδια του ο Νίκος Παπάζογλου, θα πάμε στα καρφιά, τα οποία αφορούν τον Ιησού, αλλά εν προκειμένου είναι τακούνια για καρφιά, με ένα τραγούδι που είναι από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα που έχουμε ακούσει σε τραγούδι τώρα τελευταία. Μακάρι να γινόταν και πράξη.

Και από τα τακούνια που καρφώνουν, θα πάμε στα τακούνια τα οποία πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Έχουν γκάζια.

Και μην νομίζετε ότι τα τραγούδια που μιλάνε για τα παπούτσια είναι μόνο των τελευταίων χρόνων, τέλος πάντων, όπου έχουμε μπει σε μια φάση υπερκατανάλωσης. Όχι. Αυτό το τόσο σημαντικό αξεσουάρ του ανθρώπου, θα πω, και όχι μόνο της γυναίκας, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια και εσείς οι άντρες τα έχετε πολλά τα ζευγαράκια σας, τα κουλκάρα Πέτρο. Δεν ξέρω για σένα δηλαδή, αλλά έχεις, κουνάει καναφατικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα θέμα διαχρονικό. Απόδειξη ότι θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τη Μαρή Κανίνου να μας μιλάει για, όχι μόνο για τα παπούτσια και για το θόρυβο από τα τακούνια, αλλά και πού γίνεται αυτός ο θόρυβος. Και στο τσιμέντο και στα πλακάκια και ακούγεται και σαν να βαράμε παλαμάκια. Τέτοια εξήγηση.

Και εκτός από το να χτυπούνε τα κουνάκια στο τσιμέντο και στα πλακάκια, όπως μας περιέγραψε πριν από λίγο η Μαρή Κανίνο, πολλές φορές ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτό το τακούνι, σου δίνει έναν αέρα, σου δίνει μια αυτοπεποίθηση, σου δίνει ένα πράγμα που δεν μπορείς να το δώσει εύκολα, όχι αξεσουάρ, ούτε καν ντύσιμο. Και όταν το φοράς λοιπόν, νιώθεις αλλιώς. Τόσο που έρχεται και ο άλλος και σου λέει, παιδί μου, δεν σου πω τώρα, περπατάς και τρέμει γη. Κι ας είσαι και γευτοπούλα κατά τα άλλα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και κάπως έτσι θα παραμείνουμε μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το οποίο είναι αμέσως τώρα, σε πιο παλιό δισκογραφικά τραγούδι από αυτά που ακούγαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά θα κάνουμε και την ανατροπή και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο ξεκάθαρα αφορά άντρες, όχι μόνο για το είδος του παπουτσιού που αναφέρει, το οποίο προκειμένου είναι το σκαρπίνι, αλλά γιατί όσο και να πούμε τώρα, από τέτοια μπουμπούκια εδώ στην Ελλάδα είναι γεμάτος ο τόπος, γεμάτος. Με την ταλίκα τους ξεφορτώνουν. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: υπάρχουν όνειρα που ζουν για μία νύχτα και που τελειώνουν ξαφνικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που τέλος δεν γνωρίζουν και που τα λες παντοτινά.
1: Υπάρχουν όνειρα που είναι ολοδικά σου, που μοιάζουν με μοναδικά. Κι υπάρχουν κι όνειρα που θες να είναι δικά σου, μα σου ξεφεύγουν μακριά.

Υπάρχουν όνειρα που ολοφλιαρούνε και άλλα που είναι σιωπηλά. Κι υπάρχουν κι όνειρα γεμάτα απορίες και άλλα που δείχνουνε σοφά. Κι υπάρχουν κι όνειρα λιγάκι σαστισμένα που μου θυμίζουνε εσένα. Όνειρα που είναι σαν να έχουνε χαθεί και να έχουν πλέον ξεχαστεί.

Κράτουσες πάντοτε τις αποστάσεις, έκανες στάσεις, επαναστάσεις. Πάντοτε μέσα στις καταστάσεις, πάντοτε ένα βήμα πιο πίσω από το κέντρο του πυρός. Ως αρχηγός, ως τροχοφόρο, ασθενοφόρο, που φτάνει πάντοτε ένα λεπτό μετά, που είναι νεκρός ο νεαρός με το κασκέτο που έπινε τον ήλιο σκέτο.

ελκυστική. Μια κρύα κότα, μια μπλε κοκότα, ένα βιογράφο πορτοκαλί, ένα ποπέδι, παπαδοπέδι, να μουρμουρίζει σε σόλερην ώρε μια ψαλμουδία βυζαντινή. Αχ, βαχ, πασά μου, αχ, βαχ, σεβνά μου, που με κέρνας γλυκό.

κι ας με εμποδίζει να αναπτυχθώ. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει, κι ας με αφήνει

Κράτουσες πάντοτε τις αποστάσεις, ήξερες στάσεις με διαστάσεις, ελκυστικότατες τις καταστάσεις. Παιδί μου ατίθασο να σε χαρώ, πάντα ένα βήμα πίσω από το θύμα, πάντα ένα πόντο μακριά από το βλήμα, πάντα πανέξυπνος μελετημένος, τέσσερις άσοι και ένας κρύος.

έχουμε και ένα γλυκό πιωτό. Παιδί μου, ετίθασο να σε χαρώ. Κι ας με κοιμίζει, κι ας με ζαλίζει. Κι ας με στραβώνει, κι ας με καρφώνει. Κι ας με αφήνει ανάπηρο.

Ακούνελακι, κουνελακι, ξύλο ψατοφάς, ξύλο.

0: σήκωσε λίγο τα πόδια σου να κάνω κάτω από τον καναπέ.
1: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα θα βάλεις σκούπα.
0: Και πότε να βάλω σκούπα που έπρεπε να πλύνω, να σιδερώσω, να με γυρέψω, να βάλω πλυντήριο.
2: Καλά, καλά, ναι. Κάνε λίγο πιο κοίτο.
0: Καλά, ανέστητος είσαι. Δεν φτάνει που κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και κάνω τα πάντα μόνη.
1: Έλα ρε αγάπη μου, τώρα τα θυμήθηκες όλα. Άσε να δούμε λίγη μπάλα.
0: Μπάλα. Μπάλα.
1: Μαρία, το είδες.
0: Άσε με κλώτσισε το γαϊδούρι.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
2: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

στους στίχους βρίσκω τη δικαιοσύνη. Είναι μια δύναμη το ποίημα που δίνει. Είναι μια φλόγα που φωτίζει και μου δίνει ευτυχώς. Θα πετούμενο πρεστής που χρειάζομαι ασφαλώς.

Με αφορμή τον υπερβάλλοντα μου ζήλο, έχω ανέβει στον ψηλότερο το στήλο. Και με κόλπα τον απάτσι στην κορφή του έχω κάτσει. Έχει πόνο και καημό,

Radio 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

γεμίζει. Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος?

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
2: Ποιος είναι ο θείος?
1: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα πάρα πολύ.
2: Εμείς δεν θέλουμε.
1: Θα ήθελα.
3: Σκάστε!
1: Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
2: Σιγά μου κόψει κανένα δάχτυλο.
1: Μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρανείο. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
3: Σκάστε!
1: Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
2: Σιγά τα αυτή μου.
1: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία, σβήνετε αν θέλετε το λουλά παρακαλώ.
2: Άλλα ρε, πάω από εδώ.
1: Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν, παρακαλώ μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως. Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων,
4: Από τι έφυγε?
0: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Και απόψε μαζί σας για το καλό ελληνικό τραγούδι και να σας μεταφέρω κάτι που διάβασα τις προηγούμενες μέρες, κάτι που έχει να κάνει με τη δύναμη της μουσικής και πραγματικά με συγκλώνησε. Ήταν κάτι που συνέβη σε μια συναυλία του Άγγλου κιθαρίστα Eric Clapton, σε μια μεγάλη συναυλία του λοιπόν, όπου ο κόσμος όρθιος τραγουδούσε και χόρευε με τους ρυθμούς της μουσικής του, παρατήρησε κάτι πολύ παράξενο. Στην πρώτη σειρά ένα κορίτσι καθόταν χωρίς να κουνιέται, μόνο τον κοίταζε διαπεραστικά, τίποτε άλλο. Ήταν η Σάρα, ένα κορίτσι 16 χρονών και κουφή από τη γέννησή της. Τον κοίταζε λοιπόν έτσι γιατί τον ήξερε πολύ καλά και προσπαθούσε να καταλάβει την μουσική και τα τραγούδια από τα χείλη του, από τα χέρια του και από τις δονήσεις που αισθανόταν από την ένταση του ήχου μέσω του εδάφους. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής λοιπόν και του τραγουδιού σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Θα μπορούσε να συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα σε μια συναυλία του Γρηγόρη Μπηθηκώση, ας πούμε, με του οποίου τραγούδι θα ανοίξουμε την απόψινή μας εκπομπή. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, που και αυτό είχε την τύχη σαν πολλών άλλων υπέροχων τραγουδιών που δεν ακούστηκαν ποτέ όσο θα τους άξιζε να ακουστούν και ξεχάστηκαν μέσα στα βλάκια των 45 στροφών κυρίως ή μέσα στις κόπιες κάποιας παλιάς ελληνικής ταινίας όπου είχαν κυκλοφορήσει. Το συγκεκριμένο είχε κυκλοφορήσει τόσο στις 45 στροφές τη χρονιά του 1966, όμως είχε ακουστεί και μέσα από την ταινία «Ο Κατατρεγμένος» που είχε προβληθεί την ίδια εκείνη χρονιά. Βέβαια να πούμε ότι πολλά χρόνια αργότερα, τη χρονιά του 1990, θα κυκλοφορήσει και στις 33 στροφές σε ένα διπλό δίσκο με τραγούδια του συνθέτη που έφερε τον τίτλο «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Στα μπουζούκια ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζη.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και αυτό του Απόστολου Καλδάρα και αυτό από την ίδια χρονιά με το προηγούμενο και αυτό με τους ίδιους να συνδεύουν στα μπουζούκια. Το επόμενο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου θα το ακούσουμε από το Στράτο Διονυσίου τώρα και είναι αυτό με το στίχο της Γριάς του ελληνικού τραγουδιού της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου δηλαδή με χρονιά ηχογράφησής του το 1961.

Και μετά το όμορφο αυτό τραγούδι που ακούσαμε από το Στράτο Διονυσίου, θα συνεχίσει η Λίτσα Διαμάντη με ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσάρου που ακούστηκε στην ταινία «Να ήτανε το 13, να πέφτε σε μας». Χρονιά προβολής της το 1970 και με τον Ντίνο Ηλιόπουλο να πρωταγωνιστεί.

Μετά την Λίθα Διαμάντη ήταν η Δούκισσα αυτή που συνέχισε με το όμορφο τραγούδι που την ακούσαμε να ερμηνεύει, γραμμένο από τους Σνάκη Πετρίδη και Γιώργο Βρουβά, τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Πού πας χωρίς αγάπη» με χρονιά παραγωγής της το 1970 και αυτή. Θα συνεχίσουμε με ένα σπάνιο τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Κατηγορούμενη, απολογήσου» από τον Λαβρέντη Διανέλο. Ταινία με χρονιά παραγωγής της το 1968. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν περιμέναμε βέβαια να πάρει βραβείο ερμηνείας από τον Λαβρέντη Διανέλο, είναι όμως μια κινηματογραφική ερμηνεία που πληρεί τις προδιαγραφές της αυτές που απαιτεί το σενάριό της. Μαζί με τον Λαβρέντη Διανέλο, η Έλντα Αθανσάκη.

0: Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Ελιγκίνη και τον Κώστα Μαύρο Μιχάλη, το οποίο και αποτελεί δημιουργία. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε ένα πολύ απολαυστικό στιγμιότυπο από την ταινία «Η Σοφερίνα». Στο στιγμιότυπο αυτό ακούγονται η Αλίκη Γουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Γιώργος Πάντζας, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Λαμπροπούλου, Άλκης Γιαννακάς και ο Τάσος Γιαννόπουλος.
1: Η κυρία κατηγορουμένη, εχθές την 6:30 παρά την οδόν Μετσόβου, επέπεσε με το αυτοκίνητό της κατά το αυτοκίνητο μας και προξένησε βλάβας με τον όπισθεν προφυλακτήρα της εις τον έμπροσθεν της Δεσποινίδος. Ιδού το απόσυμα της μηνύσεως μου.
2: Ώστε έτσι το έχουμε λοιπόν, ε! Καβαλάμε το αυτοκίνητο και γεία πυρήμιχθή το. Αμα αν ήταν έτσι... Για λέγετε κύριε, τι συνέβη.
3: Πέστε τα τέλος πάντων κύριε, να μάθω κι εγώ τι έγινε.
4: Παρακαλώ, να σας τα πω εγώ κύριε Προέδρε.
2: Ορίστε. Ονομάζεστε?
3: Κάθριν.
2: Πώς?
3: Κάθριν.
2: Κάθριν.
3: Μάλιστα.
2: Το όνομά σου, κύριε μου. Πώς σε βάλτε ο όνομας?
3: Εκατερίνη του Φεξί.
2: Εκατερίνη. Κάθριν. Ετών.
3: 23.
2: Ορκίζω.
3: 25.
2: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύουμε.
3: 31 και ορκίζομαι.
2: Λέγε σύντομα, πού και πώς συνέβη?
3: Ο Δεσμετσόβου, αντίκρι στην Εύγα, εκεί τον περιμένω πάντα.
2: Ποιον?
3: Τον κύριο μνηστήρ μου. Και επειδή αργούσε ως συνήθως, ποτέ στην ώρα του. Αφόρητη στο ραντεβού τους αυτοί οι άντρες, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Οπότε βλέπω την κυρία να βγαίνει από την Εύγα.
5: Εγώ, είδατε εμένα?
3: Δεν μιλάω μαζί σας, μαντάμ. Εγώ μιλάω με τον κύριο Πρόεδρο.
6: Τι ήθελες εκεί, Μέρη?
5: Σαββατό θα δούμε. Τι ήθελε εκεί, Δεσποινής?
3: Ιρωνεύεστε κιόλας. Μπήκατε να κάνετε ένα τηλεφωνηματάκι, μαντάμ. Και μάλιστα σας άκουσα που λέγατε, αν έρθει ο άντρας μου, μην του πεις ότι έχω πάρει το αυτοκίνητο. Θα σου εξηγήσω γιατί.
6: Μέρη, σε ποιον ήταν το τηλεφώνημα αυτό?
5: Σε μένα.
6: Σε σένα. Τηλεφωνούσες εσύ σε σένα?
5: Όχι, παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν καταλαβαίνεις, τους ξύγεις μετά, δεν...
2: Σιωπή, παρακαλώ, εσείς. Συντομεύεται, Μάρτης.
3: Πηγαίνει μετά από την Εύγα, βιαστική. Καταλαβαίνετε γιατί. Μπαίνει στην κούρσα της αριθμός 122-324, που την είχε σταματήσει μπροστά από τη δική μου κολλητά. Βάζει την όπιστα ένση, μαντάμ, πατάει τον γκάζι και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφόρου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής.
3: Κρύε.
7: Κύριε Πρόεδρε, διαμαρτύρομαι. Αποκαλούμε τα κρύη.
2: Παρακαλώ να σέβεστε τους συνηγόρους. Τελειώνετε.
3: Κατόπιν, σαν να μην συνέβη τίποτα, βάζει την πρώτη της και φεύγει.
2: Κατηγορουμένη, έτσι έγινε.
5: Να σας εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, τι να σας εξηγήσω τώρα. Βάλτε μου και το προστιμό σας να πληρώσουμε και να φύγουμε. Να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε.
3: Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, ομολογεί.
5: Τι να ομολογήσω, Τι να ομολογήσω που πατάς φρένο και βγαίνει γκάζι. Ας εμείς τα πω. Κύριε Πρόεδρε, να σας τα πει ο κύριος από εκεί, ο μνηστήρ της, που έχει μπαϊλδίσει ο άνθρωπος και παρακαλάει να της πάρουν το δίπλωμα να ησυχάσει. Να γλιτώσει δηλαδή ο άνθρωπος το κεφάλι του.
3: Εγώ? Είπε αυτός? Είπες εσύ!
2: Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία, είπα.
8: Α, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως ήρθε ο μηνυτής σας στη φύλαξη. Έλα, έλα, παιδί μου, έλα.
9: Φανουλίδης Ευάγγελος, σας στη φύλαξη. Ορκίζουμε να είπω την αλήθεια. Χθες, 8:30, περιπολούσα στην παραλιακή Λεωφόρων, οπότε ευνηδίως το υπαρίθμο 122-324 βγαίνει με ηλικιώδη ταχύτητα από μίαν πάραδο. Εγώ έκανα σήμα να σταματήσει, αλλά μπα, η κυρία πάτησε γκάζι ακόμα περισσότερο. Κάτι τέτοιες, κύριε Πρόεδρε, θέλει να κοπάνει με άγριο.
5: Νίκο μου, αγριεύουν τα πράγματα.
6: Όχι απλώς αγριεύουν, γίνονται ανεξήγητες.
2: Ο κύριος δημόσιος κατηγόρος.
8: Ένοχος, να της επιβληθεί το ανώτατο όριο.
2: Ο κύριος συνήγορος.
7: Θα είμαι θα σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσουμε. Παρότι βεβαίως η υπόθεση έχει ιδιάζουσα σημασία και θα επέπεπε ίσως και την μακρηγορία ακόμη, εμείς θα είμαι θα συντομότατοι. Δεν προτιθέμεθα να μακρηγορήσουμε.
2: Ναι, αλλά μακρηγορείτε, κύριε, τι θα γίνει. Θα βραδιαστούμε με ένα πτέσμα.
5: Τι πτέσμα, τι πτεσματάκι, κύριε Πρόεδρε. Τόσο δούλη πτεσματάκι.
2: Κατηγορουμένη, αν ξαναδιακόψεις τα...
9: Τέτοια είναι, κύριε Πρόεδρε. Αφθάδης. Αφού εμένα όταν της έκανα σήμα να σταματήσει, έβγαλε και αυτή το χέρι της και μου τράβηξε μια μούτζα. Να.
2: Πάρε, παιδί μου, έτσι το χέρι.
5: Μούτζα εγώ?
9: Μάλιστα, μαντάμ, μούτζα. Πεντάλφα, βασιλικιά που λένε.
5: Όχι, όχι, όχι, σας βεβαιώ, όχι εγώ.
9: Τότε ποιος με μούτζωσε? Μήπως ο φιλαράκος σου?
2: Ποιος φιλαράκος?
9: Που είχε πλάι της.
6: Δηλαδή εσύ υποστηρίζεις ότι είχε συνοδό?
9: Και εσύ ποιος είσαι?
6: Ο σύζυγος της κυρίας.
9: Να σου ζήσει.
10: Κύριε Πρόεδρε, θα πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Η γυναίκα μου είναι υπεράνω κάθε υπονοίας.
5: Νίκο.
10: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, για την ταραχή μου, αλλά διαμαρτύρομαι.
7: Και εμείς διαμαρτυρόμεθα, με όλη την δύναμη των πνευμόνων μας. Εδώ καθυβρίζεται μια ερήθιμος κυρία.
8: Τι ερήθιμος, να τραβάει τέτοιες μούτζες βασιλικές.
7: Ασχέτως. Δεχόμεθα έστω ότι μουτζώσαμε. Έλληνες είμαι, κύριε Πρόεδρε, και η μούτζα τέλος πάντων είναι ελληνοπρεπής χειρονομία. Αλλά αποκρούμε με τα γανακτήσεως ότι είχαμε στο πλάι μας φιλαράκων. Διότι εμείς, κύριε Πρόεδρε, είμαστε μια κυρία αψόγου ηθικής. Και ο συκοφάντης αυτός...
9: Συκοφάντης, το Αναστάσου, να σου πω εγώ.
6: Μέρη, για το Θεό, τι είναι αυτά που ακούω εδώ μέσα.
5: Μην ακούς αυτά που ακούς, Νίκο μου. Εσύ όπως το πες, υπεράνω κάθε υπονίας. Ωραία που το πες, αγάπη μου, τι ωραία που το πες.
0: Ακούσαμε λοιπόν το απολαυστικό αυτό στιγμιότυπο από τους πολύ μεγάλους αυτούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Κάτι που αρέσει πολύ αν κρίνω από τα σχόλιά σας. Θα συνεχίσουμε με τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, τραγούδι που θα ακούσουμε από την Πόλη Πάνου με τον ίδιο να την συνοδεύει τόσο με τον μπουζούκι όσο και με τη φωνή του. Τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

του Μανώλη Χιώτη ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε με το στίχο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και με χρονιά ηχογράφησής του το Μάιο του 1961 με τους Στέλιο Καζαντζίδη και Μαρινέλα να ερμηνεύουν. Από το Στέλιο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, γραμμένο αυτό από τον Γιάννη Παπαϊωάννου το 1952, και είναι αυτό το πρώτο τραγούδι με το οποίο έγινε γνωστός ο Στέλιος Καζαντζίδης στο ευρύ κοινό.

του Γιάννη Παπαϊωάννου θα είναι και το επόμενο τραγούδι, μόνο που απόψε θα το ακούσουμε σε μια νεότερη δεύτερη ερμηνεία από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.

0: ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά όλοι σας.
1: Από τον Δημήτρη Μπάση ακούσαμε το προηγούμενο μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Καλβάρα. Από τον ίδιο θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Γιάννη Δραγάση και Κώστα Μαρσέλο.

0: ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής μας που θα γραφτεί το μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου και Γιάννη Λελάκη που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Ταλάρα. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr

0: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Βέβαια, πολύ θα ήθελα αυτό το τραγούδι μου να μην είχε λόγο ύπαρξης. Αλλά δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, οι καταστάσεις το δικαιώνουν.

94,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα.

ξαναρθεί. Το δικό σου το χέρι που σαν άσπρο πουλί θα χαθεί στη στροφή. Κι ανεμίζεις το δίλι δακρυσμένο μαντίλι, η καρδιά μου που κλαίει για σένα, για σένα. Όταν φεύγουν τα τρένα, όταν φεύγουν τα τρένα, σαν πουλιά στη βροχή, η δική σου μορφή, μαχαιριά στη δική μου ψυχή.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Με τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και το στίχο του Μιχάλη Μπουρμπούλη, με την ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στις αρχές της δικής μας εκπομπής. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Μια δεύτερη αλλά και μια πρώτη εκτέλεση για δύο συνθέσεις των Λοΐζου Παπαδόπουλου από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, φίλες και φίλοι, στις αρχές της δεκαετίας του 70 και στην πρώτη μας ενότητα. Καταρχάς, αντί του Γιώργου Νταλάρα, «Μάνα δε φυτέψαμε» και αμέσως μετά από τον κύκλο των προαναφερθέντων «Θαλασσογραφίες», το τραγούδι «Ένα γέρικο καράβι».

Δύο χρόνια μετά, στα 2002, με την Μαρία Ρουσέα να τραγουδά Βαγγέλη Κορακάκη, μουσική στίχη. Τα μάτια σου φεγγάρια αναμένα.

Απρίλης του 1976. Από τον προσωπικό δίσκο Χάρης Αλεξίου 2 της ερμηνεύτριας, ένα ακριβό τραγούδι του ρεπερτορίου της, «Πώς να σε λησμονήσω», με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως ακριβώς και το αμέσως επόμενο από τον ίδιο κύκλο. «Κίτρινη πόλη».

Έστω και για λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, στο μουσικό σύμπαν του Μάνου Χατζηδάκη. Ας βρεθούμε. 30 νυχτερινά.

Μιχάλης Θερζής, Μαρία Σουλτάτου για τη συνέχεια. Μια διφωνία του στην σύνθεση του πρώτου είχε λιδώνα.

Με το Μανώλη Λιδάκη, φίλες και φίλοι, θα αλλάξουμε θέμα. Στα 1995 ερμηνεύει μια σύνθεση του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα. Μουσική στίχη με τίτλο «Ζωγραφιά».

Ο Βασίλης Λέκας για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μερικές δεκαετίες μετά την γνωστή θεατρική εκτέλεση της Μελίνας Μερκούρη για τη σύνθεση των Χατζηδάκη Κάτσου. Χάρτινο το φεγγαράκι.

Στα 1970 και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, τον Κουγιουμτζή Δασκαλόπουλου από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, δίχως την καρδούλα σου.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

μετάξι ήμουν σου η γρή. Νιάου, γατούλα μου μικρή. Νιάου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Και απόψε μαζί σας για το καλό ελληνικό τραγούδι και να σας μεταφέρω κάτι που διάβασα τις προηγούμενες μέρες, κάτι που έχει να κάνει με τη δύναμη της μουσικής και πραγματικά με συγκλώνησε. Ήταν κάτι που συνέβη σε μια συναυλία του Άγγλου κιθαρίστα Eric Clapton, σε μια μεγάλη συναυλία του λοιπόν, όπου ο κόσμος όρθιος τραγουδούσε και χόρευε με τους ρυθμούς της μουσικής του, παρατήρησε κάτι πολύ παράξενο. Στην πρώτη σειρά ένα κορίτσι καθόταν χωρίς να κουνιέται, μόνο τον κοίταζε διαπεραστικά, τίποτε άλλο. Ήταν η Σάρα, ένα κορίτσι 16 χρονών και κουφή από τη γέννησή της. Τον κοίταζε λοιπόν έτσι, γιατί τον ήξερε πολύ καλά και προσπαθούσε να καταλάβει την μουσική και τα τραγούδια από τα χείλη του, από τα χέρια του και από τις δονήσεις που αισθανόταν από την ένταση του ήχου μέσω του εδάφους. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής λοιπόν και του τραγουδιού σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Θα μπορούσε να συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα σε μια συναυλία του Γρηγόρη Μπηθηκώση, ας πούμε, με του οποίου τραγούδι θα ανοίξουμε την απόψινή μας εκπομπή. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, που και αυτό είχε την τύχη σαν πολλών άλλων υπέροχων τραγουδιών που δεν ακούστηκαν ποτέ όσο θα τους άξιζε να ακουστούν και ξεχάστηκαν μέσα στα βλάκια των 45 στροφών κυρίως ή μέσα στις κόπιες κάποιας παλιάς ελληνικής ταινίας όπου είχαν κυκλοφορήσει. Το συγκεκριμένο είχε κυκλοφορήσει τόσο στις 45 στροφές τη χρονιά του 1966, όμως είχε ακουστεί και μέσα από την ταινία «Ο Κατατρεγμένος» που είχε προβληθεί την ίδια εκείνη χρονιά. Βέβαια να πούμε ότι πολλά χρόνια αργότερα, τη χρονιά του 1990, θα κυκλοφορήσει και στις 33 στροφές σε ένα διπλό δίσκο με τραγούδια του συνθέτη που έφερε τον τίτλο «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Στα μπουζούκια ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν και αυτό του Απόστολου Καλδάρα και αυτό από την ίδια χρονιά με το προηγούμενο και αυτό με τους ίδιους να συνδεύουν στα μπουζούκια. Το επόμενο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου θα το ακούσουμε από το Στράτο Διονυσίου τώρα και είναι αυτό με το στίχο της Γριάς του ελληνικού τραγουδιού της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου δηλαδή με χρονιά ηχογράφησής του το 1961.

Και μετά το όμορφο αυτό τραγούδι που ακούσαμε από το Στράτο Διονυσίου, θα συνεχίσει η Λίτσα Διαμάντη με ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσάρου που ακούστηκε στην ταινία «Να ήτανε το 13, να πέφτε σε μας». Χρονιά προβολής της το 1970 και με τον Ντίνο Ηλιόπουλο να πρωταγωνιστεί.

Μετά την Λίθσα Διαμάντη ήταν η Δούκισσα αυτή που συνέχισε με το όμορφο τραγούδι που την ακούσαμε να ερμηνεύει, γραμμένο από τους Νάκη Πετρίδη και Γιώργο Βρουβά, τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Πού πας χωρίς αγάπη» με χρονιά παραγωγής της το 1970 και αυτή. Θα συνεχίσουμε με ένα σπάνιο τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Κατηγορούμενη, απολογήσου» από τον Λαβρέντη Διανέλο. Ταινία με χρονιά παραγωγής της το 1968. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν περιμέναμε βέβαια να πάρει βραβείο ερμηνείας από τον Λαβρέντη Διανέλο, είναι όμως μια κινηματογραφική ερμηνεία που πληρεί τις προδιαγραφές της αυτές που απαιτεί το σενάριό της. Μαζί με τον Λαβρέντη Διανέλο, η Έλντα Αθανσάκη.

0: Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Έλλη Γκίνη και τον Κώστα Μαύρο Μιχάλη, το οποίο και αποτελεί δημιουργία. Θα συνεχίσουμε για να ακούσουμε ένα πολύ απολαυστικό στιγμιότυπο από την ταινία «Η Σοφερίνα». Στο στιγμιότυπο αυτό ακούγονται η Αλίκη Γουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Γιώργος Πάντζας, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Λαμπροπούλου, Άλκης Γιαννακάς και ο Τάσος Γιαννόπουλος.
1: Η κυρία κατηγορουμένη, εχθές την έκτη και 30 παρά την οδόν Μετσόβου, επέπεσε το αυτοκίνητό της κατά το αυτοκίνητο μας και προξένησε βλάβας με τον όπισθεν προφυλακτήρα της στον έμπροσθεν της Δεσποινίδας. Ιδού το απόσυμα της μηνύσεως μου.
2: Ώστε έτσι το έχουμε λοιπόν, ε! Καβαλάμε το αυτοκίνητο και γεία πυρημιχθεί το. Άμα ήταν έτσι... Για λέγετε κύριε, τι συνέβη.
3: Πέστε τα τέλος πάντων κύριε, να μάθω κι εγώ τι έγινε.
4: Παρακαλώ, να σας τα πω εγώ κύριε Πρόεδρε.
2: Ορίστε, ονομάζεστε.
4: Κάθριν.
2: Πώς.
4: Κάθριν.
2: Κάθριν.
4: Μάλιστα.
2: Το όνομά σου κύριε μου. Πώς σε βάλτε ο όνομας.
4: Εκατερίνη του Φεξί.
2: Εκατερίνη. Κάθριν. Ετών.
4: 23.
2: Ορκίζω.
4: 25.
2: Καλά ορκίζω, να ξεπερδεύουμε.
4: 31 και ορκίζομαι.
2: Λέγε σύντομα, πού και πώς συνέβη.
4: Ο Δεσμετσόβου, αντίκριση την έβγα, εκεί τον περιμένω πάντα.
2: Ποιον.
4: Με τον κύριο μνηστήρι μου. Και επειδή αργούσε ως συνήθως, ποτέ στην ώρα του, αφόρητη στο ραντεβού τους αυτοί οι άντρες, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Οπότε βλέπω την κυρία να βγαίνει από την έβγα.
3: Εγώ, είδατε εμένα.
4: Δεν μιλάω μαζί σας, μαντάμ. Εγώ μιλάω με τον κύριο Πρόεδρο.
5: Τι ήθελες εκεί, Μέρη?
3: Σαββατό θα δούμε. Τι ήθελε εκεί, Δεσποινής?
4: Ιρωνεύεστε κιόλας. Μπήκατε να κάνετε ένα τηλεφωνηματάκι, μαντάμ. Και μάλιστα σας άκουσα που λέγατε, αν έρθει ο άντρας μου, μην του πεις ότι έχω πάρει το αυτοκίνητο. Θα σου εξηγήσω γιατί.
5: Μέρη, σε ποιον ήταν το τηλεφώνημα αυτό?
3: Σε μένα.
5: Σε σένα. Τηλεφωνούσες εσύ σε σένα?
3: Όχι, παιδί μου. Άσε, τώρα δεν καταλαβαίνεις, το ψήγεις μετά, δεν...
2: Σιωπή, παρακαλώ, εσείς. Συντομεύεται, Μάρτης.
4: Πιένει μετά από την έβγα, βιαστική. Καταλαβαίνετε γιατί. Μπαίνει στην κούρσα της αριθμός 122-324, που την είχε σταματήσει μπροστά από τη δική μου κολλητά. Βάζει την όποιο στένση, μαντάμ, πατάει τον γκάζι και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφόρου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσής.
4: Κρύε.
6: Κύριε Πρόεδρε, διαμαρτύρομαι. Αποκαλούμε τα κρύη.
2: Παρακαλώ να σέβεστε τους συνηγόρους. Τελειώνετε.
4: Κατόπιν, σαν να μην συνέβη τίποτα, βάζει την πρώτη της και φεύγει.
2: Κατηγορουμένη, έτσι έγινε.
3: Να σας εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, τι να σας εξηγήσω τώρα. Βάλτε μου και το προστιμό σας να πληρώσουμε και να φύγουμε. Να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε.
4: Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, ομολογεί.
3: Τι να ομολογήσω, Τι να ομολογήσω που πατάς φρένο και βγαίνει γκάζι. Ας εμείς τα πω. Κύριε Πρόεδρε, να σας τα πει ο κύριος από εκεί, ο μνηστήρτης, που έχει μπαϊλδίσει ο άνθρωπος και παρακαλάει να της πάρουν το δίπλωμα να ησυχάσει. Να γλιτώσει δηλαδή ο άνθρωπος το κεφάλι του.
4: Εγώ? Είπα αυτός? Είπες εσύ!
2: Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία, είπα.
7: Α, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται πως ήρθε ο μηνυτής σας στη φύλαξη. Έλα, έλα, παιδί μου. Έλα.
8: Φανουλίδης Ευάγγελος, σας στη φύλαξη. Ορκίζουμε να είπω την αλήθεια. Χθες, 8:30, περιπολούσα στην παραλιακή λεωφόρων, οπότε ευνηδίως το υπαρίθμιο 122-324 βγαίνει με ηλικιώδη ταχύτητα από μίαν πάροδο. Εγώ έκανα σήμα να σταματήσει, αλλά μπα, η κυρία πάτησε γκάζι ακόμα περισσότερο. Κάτι τέτοιες, κύριε Πρόεδρε, θέλουν να κοπάνει με άγριο.
3: Νίκο μου, αγριεύουν τα πράγματα.
5: Όχι απλώς αγριεύουν, Μέρη. Γίνονται ανεξήγητα.
2: Ο κύριος δημόσιος κατηγόρος.
7: Ένοχος, να της επιβληθεί το ανώτατον όριο.
2: Ο κύριος συνήγορος.
6: Θα είμαι θα σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσουμε. Παρότι βεβαίως η υπόθεση έχει ιδιάζουσα σημασία και θα επέτρεπε ίσως και την μακρηγορία ακόμη, εμείς θα είμαι θα συντομότατοι. Δεν προτιθέμεθα να μακρηγορήσουμε.
2: Ναι, αλλά μακρηγορείτε, κύριε, τι θα γίνει. Θα βραδιαστούμε με ένα πτέσμα.
3: Τι πτέσμα, τι πτεσματάκι, κύριε Πρόεδρε, τόσο δούλη πτεσματάκι. Μην πρέπει να λέω.
2: Κατηγορουμένη, αν ξαναδιακόψεις τα...
8: Τέτοια είναι, κύριε Πρόεδρε. Αφθάδης, αφού εμένα όταν της έκανα σήμα να σταματήσει, έβγαλε και αυτή το χέρι της και μου τράβηξε μια μούτζα, να.
2: Πάρε παιδί μου έτσι το χέρι.
3: Μούτζα εγώ.
8: Μάλιστα, μαντάμ, μούτζα. Πεντάλφα, βασιλικιά που λένε.
3: Όχι, όχι, όχι, σας βεβαιώ, όχι εγώ.
8: Τότε ποιος με μούτζωσε, μήπως ο φιλαράκος σου.
2: Ποιος φιλαράκος?
8: Πού είχε πλάι της.
5: Δηλαδή εσύ υποστηρίζεις ότι είχε συνοδό.
8: Και εσύ ποιος είσαι?
5: Ο σύζυγος της κυρίας.
8: Να σου ζήσει.
5: Κύριε Πρόεδρε, θα πρόκειται περί παρεξηγήσεως. Η γυναίκα μου είναι υπεράνω κάθε υπονίας. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, για την ταραχή μου, αλλά διαμαρτύρομαι.
6: Και εμείς διαμαρτυρόμεθα, με όλη την δύναμη των πνευμόνων μας. Εδώ καθυβρίζεται μια ερήθιμος κυρία.
7: Τι ερήθιμος, να τραβάει τέτοιες μούτζες βασιλικές.
6: Ασχέτως. Δεχόμεθα έστω ότι εμουτζώσαμε. Έλληνες είμαστε, κύριε Πρόεδρε, και η μούτζα τέλος πάντων είναι ελληνοπρεπής χειρονομία. Αλλά αποκρούμε με τα γανακτήσεως ότι είχαμε στο πλάι μας φιλαράκων. Διότι εμείς, κύριε Πρόεδρε, είμαστε μια κυρία αψόγου ηθικής. Και ο συκοφάντης αυτός...
8: Συκοφάντης, το Αναστάσου, να σου πω εγώ.
5: Μέρη, για το Θεό, τι είναι αυτά που ακούω εδώ μέσα.
3: Μην ακούς αυτά που ακούς, Νίκο μου. Εσύ όπως το πες, υπεράνω κάθε υπονίας. Ωραία που το πες, αγάπη μου, τι ωραία που το πες. Υπονίας.
0: Ακούσαμε λοιπόν το απολαυστικό αυτό στιγμιότυπο από τους πολύ μεγάλους αυτούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Κάτι που αρέσει πολύ αν κρίνω από τα σχόλιά σας. Θα συνεχίσουμε με τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, τραγούδι που θα ακούσουμε από την Πόλη Πάνου με τον ίδιο να την συνοδεύει τόσο με τον μπουζούκι όσο και με τη φωνή του. Τραγούδι με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

Μανώλη Χιώτη ήταν και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε με το στίχο της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και με χρονιά ηχογράφησής του το Μάιο του 1961 με τους Στέλιο Καζαντζίδη και Μαρινέλα να ερμηνεύουν. Από το Στέλιο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, γραμμένο αυτό από τον Γιάννη Παπαϊωάννου το 1952, και είναι αυτό το πρώτο τραγούδι με το οποίο έγινε γνωστός ο Στέλιος Καζαντζίδης στο ευρύ κοινό.

του Γιάννη Παπαϊωάννου θα είναι και το επόμενο τραγούδι, μόνο που απόψε θα το ακούσουμε σε μια νεότερη δεύτερη ερμηνεία από τον Δημητρικό του Γιάννη.

0: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι σας.
1: Από τον Δημήτρη Μπάση ακούσαμε το προηγούμενο μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Από τον ίδιο θα ακούσουμε και το επόμενο, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Γιάννη Δραγάση και Κώστα Μαρσέλο.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής μας που θα γραφτεί το μεγάλο τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου και Γιάννη Λελάκη που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Ταλάρα. Με το υπέροχο αυτό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.